Σωτσλής να φεύαρζε με δί. Τσίχε τσίχε κάβα τα ρούλα, δάση Σωτσλής να φεύαρζε με δί. Τσίχε τσίχε κάβα τα ρούλα.